0: Παίρνω ένα αντίδοτο στον Ολίβα. Να βρει τη σκίδα με νάρκια. Ένα μονοκάρτι. Δεν στον Ολίβα. Δεν στον Ολίβα. Άλλο ένα μονοκάρτι. Γιατί τον είδε λιωρέτ. Να κολλώμα δεν στον Ολίβα. Ατζέτα. Να κολλώμα δεν στον Ολίβα. Για μένα μάνα όλοι με τις γεμματιλές της πρωτού. Πιστεύω φίλοι και πως θα ράδει μόρτα. Μισή το πρωτάς. Γράσεις, μόρτα γράσεις. Γεια σου.
1: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema.

0: σκοτώνουν κάτι, δεν πάω.
1: Σαν κάτι μόλα δεν θα ράπηκε.
0: Σαν κάτι δεν σβηλώτα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta